0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες? Τι έπαθες? Τι να πάθω? Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
14: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
13: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
14: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
13: Ορίστε.
14: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
15: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
16: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
17: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6.

0: χώρα ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κρητική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
8: Ο πραγματευτή.
9: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
8: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
9: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά: Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το

αφύλακτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το περπόνησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε

0: πάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

Σάββατο θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το τρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom, ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
0: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
0: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
0: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
0: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
0: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
2: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
3: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
4: με τίτλο
3: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
5: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
6: 30 χρόνια Μπουντάλια!
7: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
7: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
5: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
9: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων?

0: επιχείρηση Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools.
0: Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
12: Ο πραγματευτή.
13: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
13: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8:30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγών και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
1: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας δείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια! Μπουντάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκη.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονου συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.

0: κακότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό σε συσκευασία τριών τεμαχίων 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ 42 μεζούρων 10,65.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: τσεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά

0: και αυτή το κάνει.
1: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας
0: να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ο 10ο Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
11: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κριτική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδενιανό κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστηκε με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση σημειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις ως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,

0: τουρισμός,
1: προπονητική,
0: αισθητική,
1: διοίκηση,
0: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
0: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
0: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
0: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
0: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 340 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: ορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ!

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
10: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
11: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
12: με τίτλο
11: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
13: Εδώ όμως θα την ακούσουμε ραστερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
14: 30 χρόνια Μπουντάλια!
0: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Τάλος FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
0: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
14: Ουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 1.

στοίχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης Κευλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις ως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS.

0: Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά.
3: Αλυσοπρίωνα.
4: Θερμοκήπια κήπου.
3: Ψεκαστικά.
4: Αντλίες.
3: Πλυστικά.
4: Είδη συνεργείου.
3: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελέ.
3: Την 5η, 20 Αυγούστου, στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου, με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, ελεύθερη. Διοργάνωση, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις, 6971-641-985.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
9: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα Αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
14: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
15: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
15: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
15: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.
16: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
17: Ο πραγματευτή.
18: Δέκατο Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
18: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μηλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δέντρυλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δέντρυλιών. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγών και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελέσει Μέγας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνήματα.

0: δημιουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Μπουμπαλούρ στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης.
2: Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
5: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
6: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
7: με τίτλο
6: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
8: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
9: 30 χρόνια Μπουντάλια!
10: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
10: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
8: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
12: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

τα μάτια σαν ρούχα παλιά ξεφοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα καράζουν.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων.

0: αγορά νεόβνητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόβνητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεγάσας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί Όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής,

0: πληρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει!
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου, στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου, με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
10: Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5 και 48. Whisky Vat 13 και 60. Πατατάκια Ράφλες 1 και 45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2 και 43.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
11: Ο πραγματευτή.
12: Δέκατο Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
11: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
12: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Άχνο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστηκε με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεγάσας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί Όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης Κευλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα.

0: στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 4, 77, 94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
10: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
11: με τίτλο
10: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
12: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
13: 30 χρόνια Μπουντάλια!
14: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
14: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
12: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
16: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

0: περιοχή του Δημουρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με δεκατρία δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεγάσης Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε

0: Μενέγη. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
5: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
4: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους. Αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Ο πραγματευτή.
15: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
14: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
15: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Ζάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ζάλος FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δέντρυλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δέντρυλιών. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού,

0: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
1: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μου.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πάρτι.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
15: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
16: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
17: με τίτλο
16: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
18: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
19: 30 χρόνια Μπουντάλια!
20: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
20: Σκέφτεσαι έτσι να που σκέφτομαι.
18: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
22: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νέου.

0: σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πρόβλεψε υψηλού κινδύνου φορά και την Κρήτη. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια φυτεία με 13 δέντρυλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγών και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί Όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεαλειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Ευλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου

0: Πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
2: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθινο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας
6: να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Ψεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
11: Ο πραγματευτή.
12: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
11: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
12: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια φυτεία με 13 δέντρυλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δέντρυλιών. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί Όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου.

0: το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ 42 μεζούρων 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών.
4: Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια Μπουντάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δέντρυλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δέντρυλιών. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγών και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις ως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: ασφάλεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
2: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
1: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
2: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
2: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελέ.
3: Την 5η, 20 Αυγούστου, στη σκεπαστή Μιλοποτάμου, με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, ελεύθερη. Διοργάνωση, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις, 6971-641-985.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
12: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και Education Leaders Awards.
13: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
12: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
15: Ο πραγματευτή.
16: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
15: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
16: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεγάσσας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογία.

0: θεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Dallas FM 88,6 και dallasfm.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 20 500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια! Μπουζάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Dallas FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
15: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
10: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αδελιανό Κάμπο και κόστισε τη ζωή ενός 29χρονου νεαρού. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ταξί που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο και η μηχανή που οδηγούσε 29χρονο συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον νεαρό οδηγό ήταν δυστυχώς ήδη αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο η σφοδρότητα ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών και αναμένεται να αποσαφινιστούν μέσα από την έρευνα της τροχέας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόβλεψη υψηλού κινδύνου αφορά και την Κρήτη, για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε προχθές Τρίτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου. Στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία φυτεία με 13 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία του 63χρονου βρέθηκαν και αποξηραμένα φύλλα δεντριλίων. Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος, ο οποίος διακομίστη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου. Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων. Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα, ενώ το δεύτερο αφορά 48 άτομα που βρίσκονται στα καλά λιμάνια. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και πρόσιτης κατοικίας σε συνδυασμό με την διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέργεση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση, με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο τρίτου πυλώνα του 10ετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Νέα επέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη αιωλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο Μαργαριτών. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου του Αξικού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή στην Αξόμηλο ποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελέσει Μέγας Πυρηνός και αύριο στις 7 το πρωί Όρθρος και στις 8.30 αρχιερατική θεία λειτουργία, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ευθύμης Κευλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.